0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
2: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. And now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,
2: πλύσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου.
1: Ακούσε τα.
2: Χωρισμός θυμής, είναι χειμώνα.
1: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
2: Σ' αφήνω στον αέρα για να σπρώστω.
1: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

πατριωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

σου στο λαιμό μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα ράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Τι άλλαξα, τι χάλασα. Λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνης θάλαξε. Που χάνεσαι

για τον περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες, μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Να τη γράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν, ας πούμε, γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος, δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα, εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

θέλεις να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Κόσμος στους 93.

0: καλή, κύριε.
1: Δεν σου πάω μόνο να σκάσεις, ε.
0: Γιατί να σκάσω, καλή. Μπαλόνι είμαι.
1: Σου πάω εδώ μέσα, δεν θέλω τραγούδια που μιλάνε για γάμο.
0: Τότε να πιάσω ένα μικηδία. Κλαίει η μάνα μου στο μυαλό.
1: Δέσποινα. Σταμάτα γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα σου.

Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε μέρια και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερής, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνική. Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί. Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικρός συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο, στελείωτες γεύσεις, τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το σκοψιμένο τσουρέκι και τα κουρού μας κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.

Καριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιάρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ψηλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σάγια τα γάνει, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθω. Πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα

όλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βρόχη που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

από το νερό ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

εγώ έχει νυχτώσει και απ' τα ραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο το κόρφο, τέτοια ανοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνο, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Όταν όμως έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες, με στο αμάξι της μπαίνει και αθώρα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει για τη ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγυλίσει.

0: Άγια η Μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις ΣΕΣ, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σκοτίο και ηλεκτρονικά στο cometogether.lav. Μάγια η Μέλισσα, μην τη χάσετε!
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μέρωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα, πάρα μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

0: Μισή. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ιδιγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
4: Κανένα πρόγραμμα.
3: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
4: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
3: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίχια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλέλο μας 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
4: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και γρόσφρουτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
3: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
4: είναι να μην έχεις πρόγραμμα. Supermarket Kansas. Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπό λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Χειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλ 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
10: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 69-73-30-87-71.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κέλο κοκοπόπς 480 γραμμάρια 2,75. Κολιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο.

0: φοιατή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμά παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν φυσικά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνια Ακτή.
1: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσία Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγύδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
2: Ποιοτάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: πήγα γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος.
1: Τι με νοιάζει μωρέ με έναν Κυριάκο, να ακούω Κυριάκο, να λέω και τι αν κάνει με έναν Κυριάκο. Να το δω μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούτακα στα φύλλα, τον έσχιζα, σκράπ να πούμε.
2: Τι κάνεις εδώ.
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Ουχ, ο Κυριάκος.
2: Τι κάνεις εδώ, λέω.
1: Πολύ καλά, είμαι περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω.
2: Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός μας αυτό το μέρος.
3: Τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε.
1: Ε?
3: Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε.
1: Έτσι, ήταν ένα δίνω το Κυριάκο, αλλά δεν μπορείς να το δεις. Έχει πολύ κόσμο τώρα, εκτίθεσαι.
3: Έχεις δίκιο.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8 και 6.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίτζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα νέιτ, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.

0: το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν πιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, κερδίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γκαλερίς, όμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικού κατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Προχιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
3: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
4: Κανένα πράγμα.
3: Επιτέλους θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
4: Ραντεβού από νωρίς στον Κάντα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ. Και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
3: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
4: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια. Άνω 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρόσφρουτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
3: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
4: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
3: Supermarket Kansas.
4: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
5: Κόσμος στους 93.

0: άλλο κάρβουνο.
1: Την καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτική ομοδιά των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρε.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η σέλφι μια κοινωνία που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνη Ζουδάρο, Γιώργο Σπανιώτη, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστα Καζάκα, Μάνο Ιωάννου και ο Παντελή Καναράκη.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
5: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγει χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Δω που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις παχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pop 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε στο και Ολυμπία με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικτυρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΡΕ. Τηλέφωνο 2-3-1-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Κόσμος του 93.

0: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και εκθεχώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.

να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: όνομά σου.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Πανελλήνιες, δεν βγει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
2: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
3: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
4: Πόση γεύση να χωρέσεις ένα εκλεκτό πιάτο.
5: Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
6: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
7: Citizen.
8: Ζήσε τη στιγμή.
9: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
10: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
9: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
9: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
11: Το καλύτερο πρωινό στο ραδιοκόσμος. Αγαπημένα τραγούδια για όλους.

0: Πάρβουλο.
1: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέτα.
2: Όχι άλλο Κάρβουνο.
1: Η σέλφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Ζουγάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίνη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
0: Όχι άλλο Κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο Κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει ειδική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
0: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί καλής συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειπίτα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πις φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 2310 93 250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μότις, ελαιόλαδο εξτικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Πίσελας, πίρα 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνα τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί μίσκυρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε στο Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
0: Κόσμος στους 93.

διαλύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για...
0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κιξ Κόκο Πόπς 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
7: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
9: Σπίτι, αυτοκίνητο.

0: αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Τα πετσαρίες, δες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αγιές εγκαλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονομουσερες.gr.
2: Κόσμος στους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

μπήκε νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον παρσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαθλά.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώρεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Τι σου λέμε απλά να διαβάσεις, δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 2310-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρίο, ο ελασσόνας στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Pils Hellas, μπύρα, 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, η κουζίνα τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και δίπλα σας.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.

0: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
1: Κανένα πρόγραμμα.
0: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
1: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
0: Καλαθάκι Λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια Σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
1: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
0: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
1: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
0: Supermarket Kansas.
1: Το κέρι, παρέα και τιμές θαύμα.
2: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: τώρα στο Ραδιοκόσμος. Είναι 11:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρα και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντλιακού, φόρα προστατευτικό οσμό, γυαλιά και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι.

0: Νερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφυσίδ.
3: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΠΑΕΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα, μην τη χάσετε.
4: Σουπερμάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σουπερμάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σουπερμάρκετ Μπρατσάκι.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε οτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Γάλλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-5800 και 23212-10240.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Κόσμος στους 93.

γνωρίζω. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα κατηγορήσω.

το σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό τοκιό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο νέο Δούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολλάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίου Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείσει ημέρα θέση.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά

0: δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κυριακτή.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Σάββατο μεσημέρι, η ζέστη είναι αρκετή. Η αλήθεια είναι ότι καίει ο ήλιος. Και εμείς είμαστε εδώ, στην δική σας αγαπημένη συχνότητα, στους 93 των FM. Ράδιο Κόσμος, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, μέχρι και τις 1.30 περίπου, ο Ηλίας Στάσκου. Και ετοιμαστείτε για ένα πολύ πολύ όμορφο ταξίδι μέσα στο χρόνο, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο μεσημέρι εδώ, στους 93. Δικό σας ραδιόφωνο.

δική σας συχνότητα, ό,τι αγαπάτε περισσότερο. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι όπως πάντα με την πολύ όμορφη αυτή μουσική του Γιώργου Χατζηνασίου. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, ξεκινάμε το σημερινό μας μουσικό ταξίδι, συντροφιά με την αξέχαστη Μέρη Χρονοπούλου από την θεατρική παράσταση «Το κοροϊδάκι της Πριγκιπέσας» σε μουσική του Μίμη Πλέσσα και στίχους του Γιάννη Δαλιανίδη.

μείνουμε στον ίδιο συνθέτη, στην ίδια θεατρική παράσταση, γιατί εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που ερμήνευσε ο Στράτος Διονυσίου, «Όπως φεύγουν τα καράβια».

Στρατός Διονυσίου από τη συνεργασία του με το Μίμη Πλέσσα, ένα πραγματικά πολύ όμορφο τραγούδι. Θα μείνουμε και πάλι στον ίδιο συνθή για να ακούσουμε κάτι από την Παριζιάννα, ζωγραφισμένα στο χαρτί με τη Μαρινέλα, και να υπενθυμίσουμε ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2321 06 3 3 3 3. Επαναλαμβάνω, 2321 06 3 3 3 3.

και αν και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος του Ιουνίου, έρχεται ο δεύτερος μήνας την επόμενη εβδομάδα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που μιλά για την Άνοιξη. Θα μας το ερμηνεύσει ο Μιχάλης Βιολάρης και είναι από τη χρονιά του 1970.

Μίλα μου για την άνοιξη μέσα στο κατά καλό καιρό από τον Μιχάλη Μπελάρη, αλλά μην ξεχνάμε τα συγκεκριμένα τραγούδια, αυτά που επιλέγουμε να ακούμε κάθε Σάββατο μεσημέρι εδώ στο Ράδιο Κόσμος, δεν έχουν ούτε εποχή ούτε ημερομηνία λήξης. Ακούγονται πάντα και θα ακούγονται πάντα, όπως και αυτό που ακολουθεί.

Αυτή λοιπόν ήταν η Λένα Αλκαίο από τον πολύ όμορφο δίσκο της του Παραδείσου τα Μπουζούκια που κυκλοφόρησε το 2000, πριν από 26 χρόνια δηλαδή, και ήταν γεμάτος από διασκευές αγαπημένων τραγουδιών του Γιάννη Σπανού, του Μίμη Πλέσα, του Κώστα Καπνής και άλλων μεγάλων δημιουργών. Η ώρα είναι 12 και 26 ακριβώς και πάμε γρήγορα να κινηθούμε στους ρυθμούς του μπουζουκιού του Μανώλη Χιώτη. Ο Χασάν Αγάς με τη Μερή Λίντα.

Και πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, δεν ξεμπερδεύουμε έτσι εύκολα με τον Μανώλη Χιώτη και τη Μέρι Λίντα, γιατί ακολουθεί το πολύ αγαπημένο ζευγάρι σε ένα ακόμη μεγάλο του σουξέ. Τέτοια χαρά.

0: 12.30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Δίκη Νοηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκι έολαδο εξαιρετικό 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Πίλτε Λάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4 Σιωδόρο και 75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Ουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδας.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
6: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
7: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
6: Έτσι θέλεις την παρέα. Το ZESPON να σε στένει την ατμόσφαιρα.
7: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
6: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
8: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την του Δήμου Βυσαλτίας.
9: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
10: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
9: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
10: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε διπλό νέα σχέδια.
9: Φροντίδα και
10: διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
9: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
10: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
9: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
10: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
9: Βασίλης Οικονόμου.
10: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
10: Πρώτο χιλιόμετρο σε Θεσσαλονίκη.
9: Site www.οικονόμουσερες.gr.
11: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
12: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
11: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
13: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο, σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
14: Κόσμος στους 93.

επιστρέψαμε με Γρηγόρη Μπηθηκότση του Βοτανικού Ομάγκας, μεγάλη επιτυχία του μεγάλου ερμηνευτή, και γύρω στα 1959 γράφτηκε και ηχογραφήθηκε το τραγούδι. Εσείς βέβαια είστε πάντα συντονισμένοι στους 93 των FM, ακούτε Ράδιο Κόσμος, και φυσικά είναι ο Ηλίας Τάσκου κοντά σας με παλιά αγαπημένα τραγούδια από την χρυσή εποχή της ελληνικής δισκογραφίας και του παλιού ελληνικού κινηγραφού. Κάλλιο 5 και στο χέρι τώρα, Βαγγέλης Περπινιάδης με δεύτερη φωνή, τη Γρία Νόρμα, από την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του 1965.

Από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Πανός, από την πολύ ωραία του συνεργασία με την αξέχαστη Βίκη Μοσχολιού, και δώσουμε λίγο χιούμορ με από τόσο φιλοσοφία που έκρυβε το προηγούμενο μουσικό μας κομμάτι. Πάμε λίγο κάτι πιο χιουμοριστικά να ακούσουμε τώρα. Στο Μεξικό. Ένα ταξίδι λοιπόν με τον Γιάννη Καλατζή.

Όχι τόσο κοντά, είπε θέλει ο Θέμης Αντράδες, μάλλον τον ένοχο και η ζέστη. Βέλη την ώρα όμως, είναι μία παραπέντε ακριβώς, σε λίγο έχουμε πάλι διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό βέβαια για σας δεν σημαίνει τίποτα, δεν κλείνει το ραδιόφωνο σας, δεν αλλάζετε συχνότητα, γιατί ακόμη και οι διαφημίσεις στο ραδιοκόσμος παρουσιάζουν πολύ πολύ ενδιαφέρον.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Έξελιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα». Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λεπτά 21,99. Σύνζυμα 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κέλο Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην Πλητώσερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χύψος ανακαινήσεις.

0: Μηδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Ντόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, πέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321057275. Κλείστε σήμερα θέση.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σεών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

φωνή, πραγματικό διαμάντι, και σας μιλάω βέβαια για τη Λίτσα Διαμάντι και ένα από τα μεγαλύτερα σουξέ της την δεκαετία του 80. Ένα τραγούδι που ακουγόταν στη δεκαετία και πολύ ευχάριστα το θυμηθήκαμε και εμείς σήμερα, γιατί είμαστε εδώ για να θυμηθούμε όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια από τις δεκαετίες του 50, του 60, του 70 και του 80. Πάμε τώρα στον τηλεφωνητή Νίκος Νομικός, δεύτερη φωνή, την ενερχόμενη τότε Αλέξια.

Κοπακαμπάνα με τον Πασχάλη από την δεκαετία του 77 και πάμε να μάθουμε να χορεύουμε ταγκό. Θα μας βοηθήσει η Χριστιανά. Για να ακούσουμε, να θυμηθούμε.

Για λίγα λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί. Το ρολόι εδώ στο ράδιο ο κόσμος δείχνει 1 και 17 λεπτά και πάμε τώρα στην Μπέση Αργυράκη και στο άλμπουμ «Μεγάλη Στιγμή».

Και πού βρεθήκαμε στην δεκαετία του 70 και στα πρώτα χρόνια των νέων της, πάμε να θυμηθούμε κάτι από την Άννα Βύση και από εκείνη την εποχή.

Και κάπως έτσι έφτασε η στιγμή που θα σας αποχαιρετήσω. Και θα σας χαιρετήσω με τι άλλο, με ένα jukebox που ταιριάζει απόλυτα στο μουσικό ύφος της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα τα τελευταία λεπτά θα είναι μαζί μας, θα μας θυμίσει ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει. Και φυσικά εμείς θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο. Να ευχηθώ να περνάτε καλά. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομασία τους εορτή στη νέα εβδομάδα που μας έρχεται. Ξέρετε, Δευτέρα Πέτρου και Παύλου, Τρίτη των Αποστόλων και την Τετάρτη Κοσμά και Δαμιανός, η Αγία Νάργυρη και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί ο Ιούλιος είναι γεμάτος από γιορτές. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, να περνάτε όμορφα και ένα πολύ μελωδικό αντίο σήμερα με ένα jukebox από την Κωνσταντίνα. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Eza Lager, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τέτοιλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η καινούρια, ολοκένδρια σπονδυλωτή κομμωδία, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέλφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουκά, ολοκένδρια σπονδυλωτή κομμωδία, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέλφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουκάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματσίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
7: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 8:30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
8: Όλα είναι συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος. Σε τόσο δύσκολους καιρούς θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
11: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
10: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
11: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
10: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
12: Κάνε το δάκρυ χαρά να γλιτώσω από αυτή την παράδεια.
13: Μπας με έτρεχε δίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ το δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
14: Ακούς Ελλάδα, ακούς Κόσμο.

άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές

0: Καλημέρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πιντηρίου 37 μεζούρες, ξεκέ 79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια, 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Cocops 480 γραμμάρια, 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σερών δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρη. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις John Lees, πιστοποιημένο συνεργείο απόλυτων σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις John Lees. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει εξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάνη Ακτή.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλικρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Σέρες Moto Action. Λοιπόν, μια εκπομπή σήμερα που θα κάνουμε μαζί. Είναι έτοιμα για τη βροχούλα που έρχεται από εδώ από τα βορρά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ζητήματα μοτοσυκλέτας. Είπαμε, Σέρες Moto Action είναι αυτό. Ράδιο Κόσμος 93 FM

χαρούμε πολύ να έχουμε τη δική σας παρέμβαση, να έχουμε τη δική σας παρέμβαση στο τηλέφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για να μπορέσετε να πείτε τα δικά σας θέματα ή τις δικές σας απόψεις, οι οποίες θα ακουστούν όλες κανονικότατα, χωρίς λογοκρισία.

οι μουσικές είναι λίγο δυνατές για να ξεχωρίζουμε έτσι σαν εκπομπή σε ρυθμό του Action. Λοιπόν, πολλά ζητήματα θα πούμε σήμερα για καινούργιες μοτοσυκλέτες, για δοκιμαστικά, για κάποιες εμπειρίες, για κάποια ταξίδια και θα πούμε επίσης για οδήγηση με κεραυνούς. Θα ξαναθυμίσουμε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Τι πρέπει να προσέξουμε και όλα αυτά.

Επίσης να πούμε και για το μεγάλο βραχνά που έχουν οι γονείς όταν τα παιδιά ζητάνε μοτοσυκλέτα ή ζητάνε εν πάση περιπτώσει το πρώτο τους μηχανάκι των 50 και βιγών εκατοστών. Και εκεί έρχεται μια στεναχωριαστή μαμά στο βγά. Ψάχνουν τα όρια ηλικίας, να είναι το παιδί νόμιμο, να οδηγεί με το δίπλωμα και την... και όπως ακριβώς πρέπει.

τραγούδια, Audioslave. Λοιπόν, είπαμε ότι οι γονείς θα πρέπει να ενημερωθούν για το πότε μπορούν να αποκτήσουν δίπλωμα τα παιδιά τους για το πρώτο μηχανάκι. Και όπως λέω σε πολλούς φίλους, είναι καλύτερα να είσαι κοντά σε αυτή την επιλογή του παιδιού από το να το κάνει μόνος του και με έναν τρόπο, ας το πούμε, αντιδραστικό. Είναι καλύτερα να είσαι κοντά, να του πεις πολλά πράγματα περί ασφάλειας, να του πεις πράγματα ωραία, να διαφερθείς, να είσαι κοντά και να συμμετέχεις, από το να είσαι, ας πούμε, κατηγορηματικός και να υπάρχει μια αντίδραση, ας πούμε, και η οποία μπορεί να φέρει άσχημα αποτελέσματα.

λοιπόν, ας πάμε στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε μια ολόκληρη μοτοσυκλέτα που αγοράστηκε μόλις χθες. Παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη, το φίλο του Δημήτρη, να τον ευχηθούμε καλές βόλτες, καλά χιλιόμετρα. Ένα CF Moto 800 κυβικών εκατοστών, το Touring, με το τριβάλι του δώρο. Μια πολύ ωραία μοτοσυκλέτα, την οποία την οδήγησα στιβαρή, δεμένη. Έκανα έτσι μια μικρή βόλτα έτσι μέσα στην πόλη. Έχω να πω και λίγο έξω βγήκα. Έχω να πω μόνο πολύ ωραία λόγια για αυτή τη μοτοσυκλέτα. Αγοράστηκε από την αντιπροσωπεία Καρασουλτάνης εδώ στις Σέρες. Και ευχόμαστε καλές βόλτες στο Δημήτρη να την ευχαριστηθεί και θα δει ότι σιγά σιγά οι δυνατότητές του σε σχέση με την προηγούμενη μοτοσυκλέτα θα αρχίσουν να είναι ακόμα πιο δυνατές και ακόμα πιο καλές οι δυνατότητες. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μια καινούργια μοτοσυκλέτα έχει τα φρένα της σωστά, τα ABS, την τεχνολογία, τα καινούργια λάστιχα, έτσι.

καλή αίσθηση όσο αφορά και τη ροπή και έτσι το, την αίσθηση στο τιμόνι. Πολύ καλά ζυγισμένη μοτοσυκλέτα. Αυτά που έτσι εντόπισα ως πράγματα που πρέπει να γίνουν σύντομα είναι ένα διπλό stand, γιατί μια τέτοια μεγάλη μοτοσυκλέτα χωρίς διπλό στηριχτήρα είναι λίγο δύσκολο έως πολύ η συντήρησή της, η συντήρηση της λυσίδας. Οπότε χρειάζεται ένα διπλό στηριχτήρα άμεσα και στο μέλλον μια ζελατίνα λίγο πιο φαρδιά, λίγο πιο μεγάλη για μεγάλες τουριστικές δραστηριότητες. Γιατί ουσιαστικά αυτό θέλουμε όλοι, να ταξιδέψουμε, να φύγουμε σε διάφορα καινούργια μέρη, να γράψουμε χιλιόμετρα και να ευχαριστηθούμε τις μοτοσυκλέτες μαζί με τους φίλους μας, την παρέα μας. Γιατί χωρίς την παρέα και χωρίς τους φίλους, ουσιαστικά κάποια πράγματα επαναλαμβάνονται. Ωραία είναι και να οδηγείς μοναχικός καβαλάρης, αλλά η παρέα δεν συγκρίνεται.

κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Ηλεκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Το νησί Εφημώτο μετά από τόσα χρόνια έχει εδρεωθεί σαν φίρμα, σαν εταιρεία, πάρα πολύ καλά. Και όπως είχαμε προβλέψει, ότι σιγά θα αρχίσουν να ανεβάζουν και τον τιμοκατάλογό τους, αλλά και την ποιότητα, και όσο αφορά και όλα τα αξεσουάρ και τα καλούδια αυτά που μπαίνουν γύρω-γύρω, γιατί οι Κινέζοι πλέον βάζουν πολλά πράγματα, βάζουν προβολάκια, βάζουν κάγκελα προστασίας, βάζουν κάμερες, βάζουν θερμαινόμενα καθίσματα, θερμαινόμενα grip, έτσι, κάτι που οι Ευρωπαίοι ακολουθούν από πίσω τώρα αυτό τον ανταγωνισμό, γιατί εντάξει, ο αναβάτης μπορεί να είναι πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι κορόιδο. Οπότε οι εταιρείες πρέπει να σκέφτονται πάντα πώς θα αγκαλιάσουν τον αγοραστή και να τον ευχαριστήσουν, είτε με την ποιότητα, είτε με την, τα προβλήματα που μπορεί να έχει μια μοτοσυκλέτα, δηλαδή να εξαλείψουν τα προβλήματα εν πάση περιπτώσει. Και όλα αυτά τα αξεσουάρ είναι καλούδια, λέμε, που τα επιλέγεις γιατί σου κάνουν άνετο το ταξίδι. CF Moto λοιπόν μας άφησε καλές εντυπώσεις, να είναι καλορίζικη, να την ευχαριστηθεί ο φίλος ο Δημήτρης.

και ο Βοσκόπουλος ροκ είναι, δεν πειράζει. Μπαίνουμε και αυτό συμμετέχει μαζί μας. Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα τώρα για το KTM, το 390, το Adrenzor, το R, και είμαι κάτοχος μετά από 4.000 χιλιόμετρα. Να σας πω μερικά πράγματα για αυτή την μοτοσυκλέτα, η οποία είπαμε είναι για χωματόδρομο και για άσφαλτο, αλλά περισσότερο ας πούμε θα έλεγα ότι είναι η δράση και το στήσιμό της είναι για χώμα περισσότερο. Γενικά είναι θετική η όλη η εικόνα της μοτοσυκλέτας, πολύ καλά φρένα, η δύναμή της είναι στα 45 άλογα, τα οποία μετά τις 5.000 στροφές το μηχανάκι έχει πολλά να πει, λίγο πιο πριν όμως χρειάζεται αυτή τη δύναμη που δεν την έχει κάτω από τις 5.000 στροφές, αλλά όταν θέλουμε να περάσουμε από χωματόδρομους και από διάφορα δύσκολα σημεία είναι καλό να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, δηλαδή, και να μην ζητάμε συνέχεια κι άλλα πιές και άλλα αγκάζια, γιατί μπορεί αυτό να μας φέρει δυσάρεστες εξελίξεις. Λοιπόν, φώτα πολύ δυνατά, φρένα πάρα πολύ καλά, το μηχανάκι όπως πάει στο χώμα αξιόλογα και δεν κολλάει πουθενά, με τα λάστιχα πρώτης τα αποθέτησης, τα οποράει, μήτας είναι τα εντούρο, δεν έχει πρόβλημα κανένα, δηλαδή να περάσει και από βαριές λάσπες και πέτρες και χωματόδρομο και χρωκάλα. Αυτό που είπαμε για τη δύναμή του, που την έχει πάνω από τις 5.000 στροφές, ίσως εκεί λίγο να θέλει ένα παιχνίδι με τα γρανάζια. Γενικά δεν έκανε το παραμικρό, είναι πάρα πολύ οικονομικό όσο αφορά τις μετακινήσεις, ειδικά στους επαρχιακούς δρόμους, και επειδή το έκανα και ένα μεγάλο ταξίδι, ας πούμε γύρω στα 500 χιλιόμετρα σε μία μέρα, το έβγαλα αξιόλογα, παρόλο που είμαι και κάποιες ηλικίες. Γιατί η μοτοσυκλέτα έχει τελική 160 κάτι χιλιόμετρα, οπότε στα 120-130 η μοτοσυκλέτα κινείται αξιόλογα, χωρίς κραδασμούς, στα μπατάρια, χωρίς τίποτα. Δεν έχω κάτι αρνητικό να πω, οι αναρτήσεις του είναι άπεξ, είναι πάρα πολύ καλές, ρυθμιζόμενες μπρος πίσω, πλήρως ριζόμενες, έτσι, μια αξιόλογη μηχανή, που η τιμή της είναι δελεαστική, γιατί ακούγαμε για κατέμ, ετοιμάζαμε ας πούμε 10.000. Είμαστε κάτω, αρκετά κάτω, στα 7.200. Έχω μέσα και το quick shifter, το οποίο okay, κάποιες στιγμές το δουλεύεις, αλλά περισσότερο για παιχνίδια. Δεν θα έλεγα ότι χρειάζεται τόσο πολύ, και είναι το α και το ω. Ίσως να χρειάζεται περισσότερο στην άσφαλτο, ας πούμε, προς το παρόν. Και επίσης όποιος ενδιαφερθεί τη μοτοσυκλέτα, να μην πάρει την πίσω σκάρα της KTM, διότι είναι και ακριβή, αλλά πλέον μέσα στα γνωστά site, ας πούμε, από Κίνα υπάρχουν τα πάντα, γιατί οι Κινέζοι βλέπουν ποιο μοντέλο βγαίνει, τις αγορές, και μετά αρχίζουν οι εταιρείες και βγάζουν αξεσουάρ, aftermarket που λέμε, τα οποία μερικά από αυτά είναι μια χαρά, γιατί αλλιώς δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο για να χρειάζεται ειδική ποιότητα και τα λοιπά και τα λοιπά.

Λοιπόν, και μια που μιλήσαμε και KTM, εδώ κολλάει τώρα και το τι κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, τι κάναμε με το Travel Enduro, δηλαδή τι βόλτα κάναμε εδώ στα Σεραϊκά βουνά και τα Δραμηνά βουνά.

Είπαμε ότι το Travel Enduro είμαστε μια νεοσύστατη παρέα και αυτό μέσα στους FMS. Όχι, είναι όλοι οι αναβάτες, είτε θέλουν χώμα, είτε θέλουν άσφαλτο, είτε θέλουν οτιδήποτε. Οπότε πολλές φορές μαζευόμαστε 3 με 4 άτομα, γιατί ακόμα ενώ αρέσει σε πάρα πολλούς, ακόμα κάποιοι δεν τολμούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή λόγω ότι δεν έχουν την κατάλληλη μοτοσυκλέτα για να έρθουν μαζί μας. Τι κάναμε λοιπόν το... Ό,τι δεν είναι, την Παρασκευή. Την Παρασκευή που μας πέρασε. Και γιατί ήταν την Παρασκευή το απόγευμα? Γιατί έριξε μια πολύ έντονη βροχή από βράδυ, από την Πέμπτη. Οπότε βρήκαμε την ευκαιρία και λέμε, κάθε φορά που βρέχει πρέπει να βγαίνουμε στους χωματόδρομους, γιατί μαλακώνει το χώμα, η σκόνη είναι περιορισμένη και το παιχνίδι είναι πολύ περισσότερο στη λάσπη, και οπότε υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και μεγαλύτερη ευχαρίστηση και λιγότερη ταλαιπωρία.

0: Οπότε ξεκινήσαμε ουσιαστικά από τον Αγιάννη, πήγαμε Πτάμιλους, από εκεί στο Νεοσούλη, από εκεί στο Άγιο Πνεύμα, και από το Άγιο Πνεύμα ανεβήκαμε, μπήκαμε μέσα στο βουνό για να επισκεφτούμε τη λίμνη Καμπέρα, η οποία βρίσκεται ακριβώς πάνω από το Άγιο Πνεύμα και από τον Εμμανουήλ Παπά, το χωριό Εμμανουήλ Παπά και Άγιο Πνεύμα. Είναι δηλαδή ουσιαστικά ανάμεσά τους, και από την πίσω πλευρά είναι η μικρό αποβή της Δράμας. Αυτό που δεν είχαμε υπολογίσει όμως ήταν ότι είχε ρίξει άλλη μία βροχή το πρωί, η οποία δεν ήταν εδώ στην πόλη, αλλά ήταν πάνω στα βουνά. Οπότε το νερό ήταν πολύ περισσότερο. Ξαφνικά έβλεπες νεροφαγές, έβλεπες μικρά ριάκια, μικρά τάμια να κατεβαίνουν από εδώ, μικρά τάμια να κατεβαίνουν από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο ψαρωτικό, ότι μήπως κολλήσουμε και δεν μπορούσαμε να περάσουμε όλα αυτά τα σημεία. Αλλά επειδή ο δρόμος είναι καλά πατημένος, και καλά πατημένος τέλος πάντων, οπότε όλα πήγαν μια χαρά. Φτάσαμε εν τέλει στη λίμνη Καμπέρα. Εκεί στη λίμνη Καμπέρα, όπου γίνεται και το κάμπινγκ που κάνουν τα παιδιά εκεί με τα τζιπάκια, τα 4x4 που κάνουν κάθε καλοκαίρι. Να με συγχωρέσουν, δεν θυμάμαι, εκεί ο φίλος μου ο Τσιάγκας ο Χρήστος, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται η εκδήλωση, αλλά όλοι ξέρουν τα μηνύκια που λέμε, στο μηνύκιο όρος που γίνεται, στην λίμνη Καμπέρα. Εκεί περάσαμε μέσα από τις εγκαταστάσεις τους. Εκεί βέβαια έγινε μία από τις πολλές βροχές που έπεσαν, και μάλλον ήταν πολύ δυνατές. Ο δρόμος ήταν, είχε πάρα πολλά χάλια, είχε πάρα πολλές νεροφαγές, κατέβασε πέτρες, χαμός. Και ενημερώσαμε κιόλας ότι εκεί θα χρειαστεί ίσως και κάποια επίσκεψη από σκαπτικά μηχανήματα του Δήμου, για να βοηθήσουν ώστε αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο να μπορέσουν να ξαναγίνουν και φέτος. Λοιπόν, περάσαμε από τη λίμνη Καμπέρα και πήγαμε στο χωριό Μικρόπολη, εκεί που γίνονται το πανηγύρι με τα κάστανα. Ένα πολύ ωραίο χωριό, και μάλιστα σταματήσαμε στην πλατεία για να πιούμε μία μπύρα. Λέω την αλήθεια, δεν λέω καφέ όλο, γιατί επειδή φάγαμε έτσι λίγο μια ταλαιπωρία πιο πριν στη λάσπη και στη βροχή, η μπύρα ήταν δροσιστική και ωραία στην πλατεία της Μικρόπολης. Και αυτό που θέλω να πω, το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, όλα αυτά τα χωριά, οι άνθρωποι από αυτά τα χωριά είναι πάρα πάρα πολύ ευγενικοί, ζεστοί, να σε ρωτήσουν από πού ήρθες, να κάτσουν να κάνουν κουβέντα μαζί σου, χαίρονται πάρα πολύ που σε βλέπουν, και δεν μιλάμε για μαγαζά τώρα. Που μακάρι δηλαδή οι άνθρωποι να έχουν δουλειά.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 2:30.

0: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέρι.
1: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόν στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό φθενό 5 λίτρα 28,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Πιελάς, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουνάς τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκορ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τύρι ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
0: Pro's Market. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
7: Ζήσε τη στιγμή.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπόρου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 2310-23-332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
9: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
10: Κανένα πρόγραμμα.
9: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
10: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 3,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
9: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια νο 1,10.
10: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια. Μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγάφρουτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
9: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
10: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
9: Supermarket Kansas.
10: Καλοκαίρι, παρέα, τιμές θαύμα.
11: Κόσμος στους 1-3.
12: Για τη Μικρόπολη και την πλατεία της Μικρόπολης, τους ζεστούς ανθρώπους εκεί. Λοιπόν, και λέγαμε για τη Μικρόπολη και την πλατεία της Μικρόπολης, τους ζεστούς ανθρώπους εκεί. Μια ωραία μπύρα. Ακούμε και Dire Straight. Μια κομματάρα. Λοιπόν, και από εκεί όμως, προσέξτε τώρα το πιο σημαντικό που έγινε εδώ. Φυσικά είπαμε, όλα αυτά τα ωραία χωριά είναι πίσω από το βουνό, είναι στους πρόποδες, έχουν έτσι μια ηρεμία, μια όμορφη νότα, την οποία εμείς οι επισκέπτες χαιρόμαστε πάρα πολύ που ξαποσταίνουμε σε αυτά τα χωριά. Λοιπόν, εκεί όμως λίγο παραπέρα, μετά από τη Μικρόπολη, είναι ένα χωριό που λέγεται Χαριτωμένη. Και είχα ξαναπεράσει από αυτό το χωριό και όπως περάσαμε γρήγορα έτσι με ένα φίλο από την Αλιστράτη, ο οποίος ήξερε τα μέρη,

είσαι πιο ήσυχο παιδί. Λοιπόν, και θέλοντας λοιπόν, μας είχε πάει από εκεί και κάποια στιγμή θυμόμουνα ότι είδαμε σε μια γωνιά κάτι σκαλισμένες πέτρες, κάτι ζωγραφισμένες πέτρες με σταυρούς, έτσι σε μια πλαγιά, ένα πράγμα εντυπωσιακό που μοιάζει σαν να είσαι στο Περού, σαν να είσαι στην Αργεντινή, σαν να είσαι κάπου σε ένα άλλο μέρος στην Λατινική Αμερική, μοιάζει ας πούμε κάπως μεσαιωνικό. Το είχα μέσα στο μυαλό μας, μου και λέω στα παιδιά, λέω κάπου εδώ κοντά, λέω υπάρχει ένα τέτοιο ωραίο πράγμα, λέω εντυπωσιακό, παράξενο πράγμα, να σταματήσουμε να το δούμε ένα μέρος. Και βγαίνοντας από τη Χαριτωμένη λοιπόν, το χωριό, να σου εκεί, μάλλον πιο μπροστά, είχαμε ρωτήσει κάποιον κύριο και λέμε ότι κάπου είδα, λέω, ένα παράξενο μέρος με κάτι πέτρες, σκαλιστές. Μπορείτε να μας πείτε πού είναι? Λέει, πάτε, λέει, πάνω στο δρόμο σας είναι, όπως θα πάτε για να γυρίσετε στα μέρη σας. Πάνω στο δρόμο σας, μετά τη Χαριτωμένη, έξω τη Χαριτωμένη, θα το δείτε, λέει, αυτό το μέρος. Είναι, λέει, δύο δίδυμα αδέρφια, τα οποία, ας πούμε, κάποια στιγμή έκαναν όλοι, σκάλισαν και έκαναν όλες αυτές τις πέτρες. Δεν μας είπε όμως αν αυτά τα δίδυμα αδέρφια είναι, το έκαναν αυτό τώρα, είναι εν ζωή ή το έκαναν, ας πούμε, πολύ παλιότερα. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή φτάνουμε στο μέρος, έχει σουρωπώσει κιόλας ας πούμε, και οι δύο φίλοι που ήμασταν μαζί έπαθαν πλάκα, δηλαδή βλέποντας αυτό το μέρος, λέει τι είναι αυτό, έτσι, μιλάμε τώρα για μια πλαγιά περίπου στα 100 τετραγωνικά, να το πούμε έτσι, είναι μαζεμένες πέτρες, σκαλιστές, ζωγραφιστές, σταυροί, σταυρουδάκια, διάφορα σχήματα, διάφορα μνημεία κτλ. Και όση ώρα παρακολουθούμε εμείς αυτό το τόσο εξωπραγματικό έτσι μέρος, δηλαδή κάτι διαφορετικό δεν το έχει ξανασυναντήσει, κάποια στιγμή γυρνάω μέσα στο σούρουπο και βλέπω από πίσω με ένα τροχόσπιτο δύο δίδυμους ανθρώπους, δύο δίδυμους δηλαδή, οι οποίοι είχαν με μούση, είχαν ολόιδιο σχηματισμό στο μούση, ήταν σαν δίδυμοι, σαν μια σταγόνα νερό μέσα στο σκοτάδι. Σηκώνω το χέρι, τους χαιρετάω, λέω συγχαρητήρια, λέω μπράβο σας, λέω τι κάνετε, λέω εδώ πέρα, τι να πω κι εγώ. Και αυτοί με λίγα λόγια μας χαιρέτησαν, μας είπαν, τους ρώτησα εγώ αν ποτέ πέρασε από εδώ κάποιος να κάνει ένα ρεπορτάζ, να κάνει ένα θέμα πανελλαδικά, να το δουν αυτό όλοι οι άνθρωποι ας πούμε που φτιάξατε. Και είπε ότι αυτό έγινε μια φορά στο παρελθόν ας πούμε, κάποιο κανάλι τους προσέγγισε το ΕΡΤΑ, ένα ξέρω εγώ κτλ. Λοιπόν, οπότε, όποιος βρεθεί στη Χαριτωμένη, ας ψάχνει αυτό το σημείο να το δει, είναι εντυπωσιακό και αξίζει τον κόπο, και να μάθει αυτή την ιστορία για τα δύο δίδυμα αδέρφια που σκάλισαν αυτές τις πέτρες, τις ζωγράφισαν, μιλάμε τώρα για πάρα πολλή δουλειά. Αυτά λοιπόν, από εκεί γυρίσαμε μέσω Σκοπιά Σφελινό, δηλαδή πήγαμε από κάτω Καλή Βρύση, Σκοπιά Σφελινό, και φτάσαμε, γυρίσαμε πίσω στις Σέρρες. Μία βόλτα γύρω στα 110 χιλιόμετρα, 110-120 χιλιόμετρα, ανάμειχτο με χώμα, έτσι. Και τώρα ο επόμενος στόχος είναι να μπούμε από εκεί και να βγούμε αριστερά στη Μούκλιανη, να μπούμε από τη Μούκλιανη, από τον Εμμανουήλ Παπά, να φτάσουμε στο κλεισάκι της Μούκλιανης και από εκεί να κατέβουμε Αγριανή και Αναστασιά. Αυτό θα είναι, βροχές έχει πολλές. Κάποια στιγμή μέσα αυτές τις μέρες, τις επόμενες, θα πραγματοποιηθεί και αυτό το enduro travel ταξίδι.

Τώρα, μην αγχώνεστε για το πόσο χρονών θα πρέπει να γίνετε και να συνεχίσετε να οδηγείτε μοτοσυκλέτα. Έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας, μην αγχώνεστε, γιατί ο άνθρωπος που πήγε στο ρεκόρ Guinness, ο Carl Reiss, από την Αμερική, γιατί όλα αυτά τα τρελά, όλα αυτά τα τρελά εκεί γίνονται. Το 2017 ήταν 102 χρονών σχεδόν και έκανε βόλτα με μια Harley Davidson και μπήκε στο ρεκόρ Guinness. 102

εκπομπή αναφέρεται ανάμεικτα και στις γυναίκες και στους άντρες εξίσου. Έχουμε και μεγάλη αναβάτησα. Έχουμε και αναβάτησα η οποία πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τα, αυτά που πιστεύουμε εμείς. Η Doris, η Doris Dodi, η οποία και αυτή από την Αμερική και αυτή η Harley Davidson. Στα 95 της πήρε δίπλωμα οδήγησης για να κάνει βόλτες με το γιο του. Καλή μαμά. Μπορεί να μην του άφηνε να πάρει μοτοσυκλέτα όταν ήταν μικρός και μετά όταν έγινε 95 το μετάνιωσε και σου λέει θα έρθω κι εγώ.

Τώρα θέλω να ρωτήσω εγώ τις κυρίες που ανεβαίνουν σε μοτοσυκλέτες, που αγοράζουν μοτοσυκλέτα. Τα κορίτσια τέλος πάντων, τις γυναίκες, τις κυρίες, σε όποια και να βρίσκονται. Θέλω να ρωτήσω τι είναι αυτό που τις οθεί στο να πάρουν μια μοτοσυκλέτα. Γιατί είχε παράδειγμα ο πατέρας τους, είναι η αναζήτηση για περιπέτεια. Είναι γενικά το άτομο που ψάχνει, ας πούμε, έτσι, πράγματα περιπετειώδη και θέλει, ας πούμε, να φύγει σε νέους δρόμους ή, ας πούμε, αυτή η φυγή σας ευχαριστεί. Είναι έξω να μάθουμε έτσι από τα κορίτσια τι είναι αυτό κυρίως που τη σωθεί να πάρουν μια μοτοσυκλέτα.

Και για να κλείσουμε με τις γυναίκες οδηγούς, λοιπόν, πρέπει να το έχω ξαναπεί σε άλλη εκπομπή. Όταν πήγα στο Στέλβιο μαζί με φίλους από εδώ, σε Ρέος, πήγαμε στο Στέλβιο για πρώτη φορά. Συναντήσαμε, σας πληροφορώ ότι από το εξωτερικό, ειδικά από τη Γερμανία, από τη Αυστρία, μπορεί να ήταν 50-50 οι γυναίκες οδηγοί με τους άντρες οδηγούς. Επίσης είχε μια κυρία η οποία είχε, ας πούμε, μια GS 1200 μοτοσυκλέτα, η οποία ήταν γύρω στα 60 ετών, ήταν πάρα πολύ sportive τύπησα, δεν είχε πρόβλημα, ούτε τα χρόνια υπήρχαν ούτε τίποτα. Και μετά δίπλα από αυτήν ήταν μια κυρία άλλη που δεν ξέρω τι μοτοσυκλέτα είχε. Πραγματικά ήταν, η εικόνα της έμοιαζε σαν να ήταν, ας πούμε, 80 ετών και ανέβαινε στο Στέλβιο, έτσι. Όσοι δεν πήγαν μπορεί να δουν μερικά βίντεο ότι ισχύει εκεί, και όσοι πήγαν ξέρουν. Αυτά με τις κυρίες αναβάτησες.

Καθώς περιμένουμε την κακοκαιρία έξω, γιατί μέρα παραμέρα βρέχει, είναι σχεδόν κάθε μέρα πλέον. Και οπότε θα ξαναθυμίσουμε πάλι στους φίλους που μας ακούνε ότι με κεραυνός και καταιγίδες δεν οδηγούμε μοτοσικλέτα. Όχι για να μην βραχούμε, όχι γιατί για κάποιους άλλους λόγους που

δηλαδή τεχνικά του τιμόνι, εντάξει και αυτό δεν θα το λέγεις και ότι είναι και πολύ safe το να οδηγείς ας πούμε σε μια καταρρακτώδη βροχή, αλλά έχουμε πρόβλημα με τους κεραυνούς. Το πρόβλημα με τους κεραυνούς θα το πούμε τώρα.

για να μην γίνει όπως λέει το τραγούδι, πρέπει να προσέξουμε, γιατί οι κεραυνοί του μοτοσυκλετιστή τον σκοτώνουν. Δεν ισχύει τίποτα περί, επειδή η μοτοσυκλέτα πατάει πάνω σε λάστιχα κτλ. Κτλ. Δεν όπως το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι ένα ο οποίος μπορεί να προστατευτεί από τον κεραυνό. Στη μοτοσυκλέτα δεν ισχύει αυτό. Οπότε περιμένουμε 30 λεπτά. Περιμένουμε 30 λεπτά, λέει, από τον τελευταίο κεραυνό. Οι κεραυνοί μπορούν να μας κάνουν μεγάλη ζημιά. Και πού περιμένουμε όμως τώρα? Μακριά από δέντρα, μακριά από κολόνες, από μεταλλικές κατασκευές, από υψηλά σημεία, ούτε κάτω από γέφυρες. Μεταλλικές εννοούμε γέφυρες, έτσι, γιατί μπορούμε να σταματήσουμε κάτω από κανονικές γέφυρες, κάτω από κατασκευές από μπετόν, είτε σε ένα βενζινάδικο, είτε κάπου πρέπει να σταματήσουμε μέχρι να καθαρίσει το τοπίο.

πρέπει να προσέξουμε και το χαλάζι, το οποίο συνήθως στις καλοκαιρινές περιόδους θα πουλουθά πίσω από τους κεραυνούς, πίσω από αυτό το θολούρα και τη μαυρίλα που βλέπουμε στο οπτικό μαδείο. Συνήθως έχουμε και κεραυνούς, έχουμε και χαλάζι. Έτσι. Το ξέρω ότι πολλές φορές δεν είναι δυνατόν και παίρνεις την απόφαση, την ηρωική απόφαση και λες θα συνεχίσω. Αν έχεις χρόνο, είναι καλύτερο να σταματήσεις. Αν έχεις, είσαι ψύχρεμος, καλύτερα να σταματήσεις. Εμείς γλιτώσαμε από ένα χαλάζι μεγέθος λίγο μικρότερο από καρύδι και λίγο μεγαλύτερο από φουντούκι στην Οχρίδα. Για 5-10 λεπτά, όταν φτάσαμε μέσα στην Οχρίδα, στην πόλη, εγώ νομίζω ουσιαστικά ότι λέω τι γίνεται, λέω βγήκαν οι κυπουροί και κούρεψαν όλα τα παρτέρια. Τα παρτέρια ήταν χτυπημένα από το χαλάζι. Όλα τα δέντρα και όλα τα φυτά, δηλαδή είχαν απογυμνωθεί. Ήταν τόσο δυνατή η χαλαζόπτωση που φανταστείτε ότι όλο αυτό το αποφύγαμε κατά λάθος για 5-10 λεπτά. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Οχρίδα είναι η λίμνη που βρίσκεται μισή στη Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια τέλος πάντων που λέμε, μισή Σερέι, και στην περιοχή της Αλβανίας. Δηλαδή είναι μια λίμνη η οποία την έχουν από μισή οι Σκοπιανοί με τους Αλβανούς. Οι Αλβανοί έχουν τον Μπόγραντετς, το οποίο είναι πολύ ανεβασμένο, και οι Σκοπιανοί έχουν την Οχρίδα. Θα μιλήσουμε με λεπτομέρειες για την Οχρίδα, γιατί είναι ένας πολύ ωραίος τουριστικός προορισμός, είτε με λεωφορείο, μοτοσυκλέτα, ακόμα καλύτερα, και γύρω-γύρω η λίμνη. Η λίμνη είναι πάρα πολύ προστατευμένη, καθαρή, από πηγές, και γενικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο.

Επίσης, τώρα που το θυμήθηκα, να πούμε και για τους φίλους Σεραίους εδώ μέσα στην πόλη. Προσέξτε λίγο αυτά τα έργα που γίνονται με τις οπτικές ίνες. Όχι και αν προσπαθούν οι εργαζόμενοι. Μετά τις βροχές από πίσω, είδα εδώ στην οδό Ανατολικής Τράκης, όχι συγγνώμη, Δυτικής Τράκης, είδα μια μεγάλη κούπα από το νερό. Δηλαδή, λέω αλίμονα, αν μπει τώρα εκεί μια μοτοσυκλέτα ή ένα δίκυκλο, θα γίνει ζημιά. Προσέξτε λίγο και οι κυρίες που ανεβαίνετε τα σκούτερ και γυρνάτε μέσα στην πόλη. Σε αυτές τις αυγές, προσέξτε μην βάζετε τη ρόδα παράλληλα. Θα πέσετε, θα χτυπήσετε. Επίσης, δεν έχουμε πει ότι στις βροχές, στη μεγάλη και στην έντονη βροχόπτωση και γενικά αργότερα στη βροχή, προσέξτε τα γραμμίσεις. Προσέξτε δηλαδή τις διαβάσεις, αυτό που λέμε τις βαμμένες διαβάσεις και τις λωρίδες κυκλοφορίας. Εκεί η μοτοσυκλέτα έχει την τάση να γλιστρά πάρα πολύ το λάστιχο λόγω αυτού του υλικού που βάζουν για να κάνουν τη διαγράμμιση των δρόμων. Και μεγάλη προσοχή στα έργα, στις ταμπέλες, στις ξέμπαρκες ταμπέλες. Καμιά φορά φυσά ο αέρας και μετακινούνται αυτά τα δοχεία με νερό γιατί έχει φύγει το νερό. Έτσι. Δυστυχώς δεν ξέρω αν ποτέ θα καταφέρουμε να δούμε μια πόλη χωρίς ένα σκαπτικό μηχάνημα, χωρίς μια μπετονιέρα, χωρίς ένα μπετόνι και μια σήμανση. Και να πούμε ότι έχουμε μια πόλη που διασχίζει στον τρικόλο δρόμο, ειδικά από αυτή η οδό Διονυσίου Σολομού. Πραγματικά για το εντούρο είναι μια χαρά και το μηχανάκι, δηλαδή συνεσκαμπανεβάσματα. Εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, πέρασαν πολλές δημοτικές αρχές, αυτό το κεντρικό δρόμο δεν καταφέραμε να περνάει κάποιος μέσα από την πόλη μας και να λέει μπράβο. Πέρασε, ας πούμε, ξέρω εγώ, είδα δεξιά-αριστερά, αλλά δεν χοροπηδούσα. Επίσης, τώρα που πιάνει, που πήρα φόρα, να πω έτσι και σαν πρώην αυτοδιοικητικός. Ωραία, εγώ καταλαβαίνω ότι καμιά φορά η εκάστοτε δημοτική αρχή προσπαθεί να φτιάξει κάποια έργα καινούρια για να πει ότι αυτό είναι ένα δικό μου έργο. Σεβαστό, είτε παράδειγμα μια ανάπλαση, είτε είναι ένας δρόμος που είχε παραμεληθεί από προηγούμενους και είναι πίσω-πίσω ή είναι τέρμα δεξιά ή τέρμα αριστερά και λες τουλάχιστον θα ευχαριστήσω, θα κερδίσω ας πούμε αυτούς τους ανθρώπους που μένουν σε αυτή τη γειτονιά. Σεβαστό. Και υπάρχει μια λογική, εν πάση περιπτώσει, γιατί πάντα δεν πρέπει να γυρνάμε γύρω από κάποια σημεία. Όμως, δεν μπορούμε όμως να αφήνουμε και πολλά έργα χωρίς συντήρηση, επειδή αυτά είναι έργα προηγούμενης δημοτικής αρχής, γιατί το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται ανά τετραετία, ανά πενταετία που ήταν τέλος πάντων στο Κολυκράτη, ανά τετραετία θα αλλάζει μια δημοτική αρχή ενδεχομένως. Άρα πρέπει δηλαδή και τα δικά σου έργα που έφτιαξες να τα παρατήσει και να μην τα συντηρήσει. Και αυτό ταλαιπωρεί τους ανθρώπους που βρίσκονται στο κέντρο με πράγματα τα οποία είναι ναι μεν ασήμαντα.

πάντα, όμως δεν τηρούνται. Και αυτό δείχνει μια κακή εικόνα και ακόμα και στους επισκέπτες της πόλης. Μιλάω τώρα για τις Σέρρες, αλλά και ενδεχομένως και για άλλες πόλεις μπορεί να συμβαίνει το ίδιο. Πάντα καλοπροαίρετα, δεν κάνω λυτική από αυτή την εκπομπή. Εδώ είμαστε για να αναδεικνύουμε ζητήματα και ό,τι μπορεί να λύσει η Δημοτική Αρχή, γιατί εντάξει και τα οικονομικά είναι ζόρικα στους Δήμους, και αν ζορίζονται και πολύ δεν είναι και κακό, ας βγουν πού είναι τα πράγματα.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για σας.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 400 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαλύσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής του στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επιχειρεί σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και καρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-62. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

σήμερα ήρθε ένας φίλος στο μαγαζί και είπε μια ωραία μοτοσυκλέτα Moto Guzzi και κάναμε μια κουβέντα έξω. Αυτό το ιδιαίτερο εργαλείο, το πανέμορφο αυτό ιδιαίτερο εργαλείο, και κάνουμε μια κουβέντα περί Moto Guzzi και τα λοιπά, ότι είναι πάρα πολύ όμορφη μηχανή, δεν είναι για πολύ μεγάλα ταξίδια, γιατί το συγκεκριμένο μοντέλο είναι, ας πούμε,

πιο φινετσάτο, είναι για κάποιες άλλες καταστάσεις και του λέω εγώ σε μια φάση, έτσι, του λέω, ξέρεις, λέω, υπάρχει, λέω, η τέλεια μηχανή, υπάρχει η καλύτερη μηχανή, με λέει ποια είναι αυτή, λέω τρεις, λέει τι τρεις, πώς λέμε Triumph, τρεις, του λέω τρεις μηχανές, εν πάση περιπτώσει, και μετά βάλω από τα γέλια, γιατί πραγματικά, ειδικά αν είσαι εδώ στις ΣΕΡΣ, και έχεις, ας πούμε, αυτή τη δυνατότητα, όταν έχεις βρει την τέλεια μηχανή, γιατί πρέπει να έχεις τρεις μοτοσυκλέτες. Πρέπει να έχεις μία για τα βουνά, μία για μεγάλα ταξίδια στους δρόμους, adventure, και μία μηχανή, ας πούμε, παράδειγμα, γιατί έτσι, παράδειγμα, σου αρέσει αυτό το μοντέλο, είτε είναι μία παλιά ρετρό που την έφτιαξες, είτε είναι μία μοτοσυκλέτα η οποία περνάς μία φιλοσοφία και γουστάρεις, ας πούμε, που την ανεβαίνεις για να πας να πιεις ένα καφέ, και γενικά σου αρέσει αυτό το στυλ. Έτσι, λοιπόν, οπότε, παιδιά, είπαμε, υπάρχει τέλεια μηχανή, είναι τρεις, και μακάρι κάποια στιγμή να γίνει σε όλους μας.

0: Τι έκανα χθες το βράδυ. Εντάξει, τώρα μερικοί που θα τα ακούσουν αυτό μπορεί να με πούν και παράξενο. Εγώ όμως θα το προτείνω. Εμένα με ενοχλούσαν πάντα, ειδικά το καλοκαίρι, με ενοχλούσαν πάντα οι προστασίες. Και το ύφασμα αυτό, το διάτρητο ύφασμα που έχουν τα μπουφάν και τα παντελόνια, δεν με κάνει να αισθάνομαι άνετα. Με πληγώνει, με θίζει το πόδι, οι υπασίες με ξύνουν τα γόνατα. Έχω τέτοια κολλήματα, ας πούμε, και τέτοια θέματα. Όσο αφορά τις προστασίες, το έλυσα, έβαλα από μέσα από την προστασία ένα σφουγγάρι αφρόδες που παίρνουν τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς και κάνουν χειροτεχνίες. Κόλλησα ένα τέτοιο μαύρο σφουγγάρι εσωτερικά από την προστασία. Οπότε έγινε πιο μαλακή η προστασία και δεν ενοχλεί στο γόνατο. Μιλάμε για βιταμινά έξοδα. Δοκιμάστε το. Το κόβεις σαν πατρόν, το βάζεις και μια κόλλα, μια ούχο, ό,τι να είναι έτσι, μια βενζινόκολλα και το κολλάς μέσα στην προστασία. Οπότε η προστασία από σκληρή όπως είναι, ή το καλοκαίρι το φοράς με κοντομάνικο και οπότε έρχεται κατευθείαν στην αγκώνα ή στο γόνατο και νιώθεις αυτή τη σκληρότητα, ειδικά από αυτές τις καινούριες προστασίες που είναι σαν πλαστικό δίχτυ, είτε είναι Revit είτε είναι οποιαδήποτε άλλη μάρκα. Και όσο αφορά για το ύφασμα, το διάτριτο αυτό, το οποίο είναι πολυαστερικό, έτσι, δεν είναι, δεν ξέρω τι υλικό μπορεί να είναι, αν σας ενοχλεί στη ζέστη, τη νιώθετε σμάβολα, η λύση είναι μια 100% πολύ ψηλή βαμβακερή, βαμβακερό, μπιζάμα ελαστική που να είναι ελαστική πάνω στο σώμα, όχι κολάν, μιλάω για 100% βαμβακερό. Μπορείτε να το πάρετε από εκεί που υπάρχουν σόρουχα, στα καταστήματα που υπάρχουν σόρουχα. Βάλτε αυτή την βαμβακερή από μέσα από το παντελόνι, ας έχει και 40 βαθμούς Κελσίου, θα νιώθεις καλύτερα από το χωρίς να φοράς τίποτα και να φοράς κατευθείαν το παντελόνι, το διάτρυπο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα όσους δεν ενοχλούν αυτά τα ρούχα, συνεχίστε να φοράτε τα διάτρητα, τα καλοκαιρινά, γιατί έρχονται καύσονες. 43 βαθμούς στην Γαλλία, 40 τόσο στην Ισπανία, 40 στην Ιταλία. Τι θα γίνει και εδώ, θα έρθουν αυτά τα σαραντάρια.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
0: Και επειδή εμείς δεν μασάμε με θερμοκρασίες, συνεχίζουμε να κάνουμε βόλτες. Αλλά είπαμε, μεγάλη προσοχή στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καλή εφυδάτωση, νερό, ηλεκτρολίτες, κάτι γλυκό, να μας κάνει πάντα σε μια καλή κατάσταση και όσο το δυνατόν να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις όταν είναι το μεσημέρι, ας πούμε, εκεί που βαράει, να κάνουμε τις μετακινήσεις μας το πρωί ή το βραδάκι.

πάμε να πούμε τώρα για το εξωτερικό. Θέλω να βγω στο εξωτερικό με τη μοτοσυκλέτα. Είτε είναι στη Βουλγαρία, είτε είναι σε πιο πάνω. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Άλλο χώρες οι οποίες είναι στην Ευρώπη και άλλο είναι χώρες που είναι εκτός ευρωζώνης. Ωστόσο, τι έχουμε μαζί μας? Οπωσδήποτε ταυτότητα ανανεωμένη, και καλό είναι σιγά σιγά πάτε. Είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί οι άνθρωποι εκεί στην αστυνομία που βγάζουν τις ταυτότητες. Πραγματικά φοβερός επαγγελματισμός. Εγώ έβγαλα πρόσφατα, τώρα και σε άλλη εκπομπή, το ξαναλέω. Πανεύκολα κλείστε ένα ραντεβού, βγάλετε τη νέα ταυτότητα στο πλαστικό. Βοηθά στο εξωτερικό πάρα πάρα πολύ. Ωστόσο, αν δεν προλαβαίνετε να κάνετε κάτι τέτοιο, δέστε αν έληξε η ταυτότητά σας πρωτού βγείτε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πράσινη κάρτα. Από τον ασφαλιστή, μαζί με την ασφάλεια, κάθε χρόνο πάρτε και μια πράσινη κάρτα, ισχύει για ένα χρόνο. Κάρτα υγείας,

λοιπόν, είπαμε κάρτα υγείας. Και υπάρχει εννοείται ασφάλεια, αφού έχεις την πράσινη κάρτα, το είπαμε αυτό. Και μπορείς και να έχεις ταξιδιωτική ασφάλεια, το οποίο είναι ένα άλλο πράγμα πιο εξειδικευμένο. Θα μιλήσετε με τον ασφαλιστή σας. Και αυτή την τρικέ, οπωσδήποτε, αλλά λίγο να το ξεχάσω, οδική βοήθεια. Οδική βοήθεια. Και σε κάποιες χώρες δεν ισχύει οδική βοήθεια. Νομίζω μια χώρα είναι σίγουρα η Αλβανία. Και εκεί μας είπες ταξιδιώτες, έχουμε έναν πολύ δυνατό ταξιδιώτη εδώ στις Σέρες. Όλοι εμείς είμαστε γατάκια δίπλα του.

καμιά φορά σε αυτές τις χώρες που δεν στηρίζουν η ειδική βοήθεια είναι καλύτερο, λέει, να πληρώσεις, να βάλεις σε κάποιο σταθμό τη μοτοσυκλέτα. Και μετά να ενεργοποιηθεί η οδική βοήθεια.

0: λοιπόν, είπαμε για τα απαραίτητα, πράσινη κάρτα, ταυτότητα, άδεια, ασφάλεια, κάρτα υγείας. Επίσης, να ξέρουμε σε κάθε χώρα που μπαίνουμε αν χρειάζεται να κόψουμε κάποια βινιέτα ή όχι. Ας πούμε, στη Βουλγαρία δεν χρειάζεται η μοτοσυκλέτα. Επίσης, τώρα πάμε και στα άλλα, ας πούμε, πολύ βοηθά η κάρτα Revolut, η οποία δεν ασχολείται με το κάθε νόμισμα που έχει η χώρα που διασχίζεις ή μπαίνεις ή θα μείνεις ή θα περάσεις απλά. Και τι άλλο? Εντάξει, ας έχεις και χρήματα μαζί, χρειάζονται και αυτά. Και καλή διάθεση.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

0: κάνει.
1: Λοιπόν, μιλούσα με ένα φίλο. Τούτο λοιπόν το λέω συνέχεια. Μιλούσα με ένα φίλο για ταξίδια, ας πούμε, στο εξωτερικό και ταξίδια στην Ελλάδα, μεγάλα ταξίδια. Δηλαδή, όταν λέμε μεγάλο ταξίδι, τι μπορεί να εννοούμε? Δεν εννοούμε μεγάλο ταξίδι να πάμε στην Σπρουβάλτα. Δεν εννοούμε μεγάλο ταξίδι να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν εννοούμε μεγάλο ταξίδι να πάμε στο Κιλκής, στη Φλόρινα, το παίρνω πίσω. Έτσι, σε μια απόσταση 100-200 χιλιόμετρων να πάμε και 100-200 να γυρίσουμε, θεωρείται μια βόλτα ημερήσια, μέτρια, που πάλι έχει τις απαιτήσεις της. Όταν λέμε όμως μεγάλο ταξίδι, εννοούμε είτε στην Ελλάδα κάτω από τα βλάκια που λένε, παράδειγμα, να πάμε στο Καρπενήσι, αυτό είναι πάνω από τα βλάκια, να πάμε στο Καρπενήσι, να πάμε στην Ναύπακτο, να περάσουμε στα απέναντι, να πάμε Καλάβρητα, να πάμε στην Πελοπόννησο, να μπούμε, να βγούμε με καράβι, να πάμε σε κάποια νησιά, ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας εδώ, και να βγούμε στο εξωτερικό, που εκεί υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία σε κάθε πόλη, διαφορετική, ναι μεν ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι ίδιος, αλλά διαφορετικές συνήθειες από χώρα σε χώρα, στους οδηγούς, χρειάζεται ψυχραιμία, γιατί πολλές ώρες οδήγησης κτλ. Και έλεγα σε κάποιον λοιπόν χθες, του λέω, ρε φίλε, όταν αποφασίσεις να πάρεις τη σύντροφό σου ή τον σύντροφό σου, το φίλο σου, τη φίλη σου, να πάρεις τη μοτοσυκλέτα, να έχεις τον εξοπλισμό σου, να έχει και αυτή τον εξοπλισμό της, ή αυτός τέλος πάντων, και να πας ένα ταξίδι στη Ρουμανία, στη Γερμανία, στην Ιταλία και πιο πάνω, είναι, δεν είναι κάτι, πολύ, κάτι απλό όσο ακούγεται. Απαιτεί πολύ σοβαρότητα, εμπειρία, γνώση, πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία θα σε βοηθήσουν να πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς και να αποφύγεις όσο το δυνατό σότερο τις πιθανότητες στο να γίνει κάτι δυσάρεστο.

0: separated.
1: Γιατί μερικοί το βλέπουν, σου λέει, οκ, ανεβαίνω πάνω στη μοτοσυκλέτα και πάω μια βόλτα. Δεν είναι όμως έτσι, παιδιά.
2: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σαφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

λέγαμε ότι δεν είναι αστείο, δεν είναι κάτι τόσο εύκολο όσο ακούγεται το να πας ένα μεγάλο ταξίδι, αρκετά χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα, και να έχεις από, να είσαι φορτωμένος με τον εξοπλισμό σου, με τα μπαγκάζια σου, τις βαλίτσες σου, και να έχεις ας πούμε και συνεπιβάτη. Χρειάζεται εμπειρία, χρειάζεται γνώση, χρειάζεται χρόνια να ασχολείσαι με αυτό το πράγμα, χρειάζεται να οδηγείς, να είσαι επιμελής, να είσαι συγκεντρωμένος, να είσαι στιβαρός, και φυσικά μετά θα πούμε και για τη μοτοσυκλέτα και όλα αυτά, τον εξοπλισμό σου, και η μοτοσυκλέτα που είναι το βασικό συστατικό, να είναι πολύ καλά συντηρημένο το εργαλείο σου, ας πούμε, και όλα αυτά που τα έχουμε πει πολλές φορές στις εκπομπές. Και μιλούσα με αυτό το φίλο και του λέω, ρε Σιλό, είναι λέω κάτι, λέω, σαν να μου λες να έρθω να κάνω σκι. Παράδειγμα, έχω κάνει ποτέ. Το ότι παίζω με το χιόνι, ας πούμε, στην αυλή χιονόμπαλες, δεν σημαίνει ότι μπορώ να κάνω σκι. Για μένα αυτή είναι η διαφορά. Το να έχω μοτοσυκλέτα και να είμαι το να έχω μοτοσυκλέτα απλά, με το να είμαι μοτοσυκλετιστής και να μπορώ να πάρω ένα δεύτερο άτομο και να κάνω ένα ταξίδι στην Ευρώπη, η διαφορά μου είναι αυτή. Ο σκιέρ, ο άνθρωπος που ασχολείται με το σκι χρόνια, με αυτόν που παίζει χιονόμπαλες μέσα στην αυλή και φτιάχνει ένα χιον άνθρωπο με καρότο στη μύτη. Το ξέρω ότι απογοητεύω λίγο έτσι μα που λέω κάποιους φίλους, όμως δεν τους απογοητεύω, δεν τους λέω μην τολμήσεις να βγεις, τους λέω τόλμησε, άνοιξε τους ορίζοντες σου, αλλά να είσαι στιβαρός και να είσαι ορεξάτος, να διαβάζεις, να βλέπεις, να παρακολουθείς βίντεο, να ανεβαίνεις πάνω στη μηχανή, να είσαι τακτικός, να είσαι μελής, να είσαι προσεκτικός, γιατί δυστυχώς μια δυσαρεστάσταση σε ξαναγυρίζει πίσω, σε στεναχωρεί και μπορεί να χειροτερέψουν και τα πράγματα, γιατί κουβαλάς και από πίσω σου και το έτερον ήμιση, είτε είναι φίλος σου, είτε είναι φίλη σου, είτε είναι οτιδήποτε άλλο.

για να πω και τα δικά μου τα λάθη, γιατί να μην το παίζω έξυπνος. Είχαμε πάει μία φορά βόλτα στη Βουλγαρία, στη Σόφια. Πήγαμε στο ξενοδοχείο το βραδάκι, θέλαμε να βγούμε έξω για ποτό, ας πούμε, για βόλτα στην πόλη με τις μηχανές. Και παίρνουμε τις μοτοσυκλέτες για να πάμε μια απόσταση, παράδειγμα, όπως είναι ο Λευκώνας, από το Λευκώνα, να πάμε, ας πούμε, στο κέντρο της Όφιας, ας πούμε, για να βγούμε σε κάποια μαγαζιά. Δηλαδή μια απόσταση γύρω στα 10 χιλιόμετρα, 7-8 χιλιόμετρα, κάπου εκεί ήταν. Στα μισά έχω μπει εγώ, έχω βάλει τα παπουτσάκια μου, έχω βάλει το ωραίο μου το παντελονάκι, την μπλουζίτσα, το πουκαμισάκι. Ήταν καλοκαίρι. Δεν πήρα ούτε αδιάβροχο ούτε τίποτα. Το αδιάβροχο το άφησα στο ξενοδοχείο. Στα μισά πατάει μια μαυρίλα, μπαίνουμε κάπου από ένα σημείο να προστατευτούμε. Εν τέλει δεν μπορούσαμε να περιμένουμε όλη τη νύχτα εκεί κάτω. Βγαίνουμε στον δρόμο και πατάει μια καταρτώδη βροχή και γίνομαι και εγώ και η σύζυγος, επειδή ήταν

πίσω, γίναμε μούσκιμα από την κορφή μέχρι τα νύχια. Και τα παντελόνια και τα ρούχα και όλα. Αυτό ήταν το ένα το πρόβλημα. Το άλλο το πρόβλημα ήταν ότι ο φίλος που ήταν μπροστά, ο Μάικ, ο Μάικ ο Μανδέλας, έτσι, τον ξέρουν όλοι τον. Κάποια στιγμή είναι μπροστά μου, έχει γεμίσει μαύρος ο τόπος και άρχισε να ρίχνει καταρακτώδες βροχές.

Συνεχίζουμε να περνάμε από κάποια σημεία, από αυτό που θέλω να πω, δηλαδή από, πας σε μια ξένη πόλη. Δεν ξέρεις τις παγίδες που έχει, δηλαδή στο κέντρο του δρόμου. Γιατί κάποιοι δρόμοι είχαν γεμίσει νερό, τουλάχιστον μια πιθανή, μπορεί και περισσότερο. Είχαν και αυτό το σκούρο χρώμα, δεν μπορούσε να δεις από κάτω τι γίνεται. Και κάποια στιγμή μπήκαμε στο τραμ, στις γραμμές του τραμ. Και μπήκε η ρόδα η μπροστινή μέσα στις δύο γραμμές του φίλου του Μιχάλη και μπόρεσε και κάτσε τη μοτοσυκλέτα μεταβίας. Δηλαδή ήταν λίγο πριν την πτώση. Εγώ φυσικά ήμουνα μουσχήμα όπως είπα πριν και το αστείο της βραδιάς πιο ήταν πάρουμε κάποιες μοτοσυκλέτες και πάρα μπούμε σε ένα μαγαζί και με βλέπει αντί για έναν κρέμ το παντελόνι, το παντελόνι ήταν λαδί. Ξέρω εγώ ήταν σκούρο κρέμ. Ήταν βρεγμένο. Μας κοιτάει, μας ξανακοιτάει στην πόρτα. Σου λέει αυτοί τώρα πού πάνε ας πούμε μουσχήμα. Μας πέρασε για παράξενους. Και προσπαθούμε να το πούμε εμείς τώρα με αγγλικά ότι μην αγχώνεσαι, μια χαρά είμαστε. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο, θέλουμε μια γωνιά να πιούμε ένα ποτό. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Μην μας βλέπεις βρεγμένους. Λοιπόν, στη τέλος της βραδιάς φυσικά γύρισε στο χαβαλέ. Αλλά θέλω να σας πω δηλαδή ότι πόσο εύκολα μπορεί να καταστραφεί μια βόλτα. Είτε από μια βροχή που δεν την έχεις υπολογίσει και γίνεσαι μουσχήμα και υπάρχει μια νευρικότητα. Αυτό είναι το λιγότερο. Και από τόση παραλίγο που θα ερχόταν από τις γραμμές του τραμ σε μια ξένη πόλη. Δηλαδή όλα αυτά είναι εμπειρίες που μαζεύονται μία προς μία. Όταν βγαίνεις στο εξωτερικό μπορούν να συμβούν τα πάντα. Τώρα θυμήθηκα και ένα μπιτσιρικά που οδηγούσε στη Ρουμανία, ήμουν μπροστά εγώ με την παρέα όπως ήμασταν 5-6 μηχανές και ο μπιτσιρικάς έπεσε στο κινητό και παίρνει τη στροφή, έρχεται προς τα πάνω μου, εγώ εντωμεταξύ μου στο χείλος της χαράδρας, δηλαδή δεν θα με έριχνε μόνο εμένα, θα με χτυπούσε εμένα και θα με έριχνε μέσα στη χαράδρα, θα πέφτει και αυτός και φυσικά του πατάω ας πούμε κάποιες κόρνες ξέρω εγώ και τα λοιπά και τελευταία στιγμή στρίβει το τιμήνι σε αντίθετη κατεύθυνση από τον κρεμό και δεν με βάρισε κιόλας. Πάρα πολλά τέτοια τα οποία όμως είπαμε δεν είναι τόσο απλό το να πάρεις μια μοτοσυκλέτα και 7 μέρες να γράψεις 2-3 χιλιάδες χιλιόμετρα και να περάσεις 4-5 χώρες. Θέλει να είσαι προσεκτικός, στιβαρός, να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα, να μην το βλέπεις δηλαδή χαβαλέ. Θα περάσεις καλά το βράδυ, θα περάσεις όταν θα σταματήσεις, παντού θα περάσεις καλά. Δεν είναι συνεπάγεται ότι πρέπει να είσαι χήμα για να περνάς καλά. Μπορείς να είσαι προσεκτικός και χαρίζεις πολύ περισσότερο την οργάνωσή σου και αυτή την εμπειρία πλέον που έχεις αποκτήσει, η οποία θα εξαργυρώνεται σε κάθε σημείο που θα έρχονται κάποιες δύσκολες καταστάσεις.

0: Αρκέτ μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκιά όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάνη Ακτή.
1: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φημαγωρικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΙΠΑΕ Σερό. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economouseres.gr.
4: Κόσμος στους 90 της.

Είχαμε μια συζήτηση εχθές το βράδυ και μιλούσαμε για γενικά το μοτοσυκλετισμό και όλα αυτά, και έλεγα εγώ ότι πρέπει να το δεις, ας πούμε, σαν χόμπι και σαν πάθος ζωής, ας πούμε, πλέον την τουριστική λογική της μοτοσυκλέτας. Δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος πάει, ας πούμε, στο ψάρεμα, πώς κάποιος άλλος πηγαίνει στο κυνήγι. Δεν πάει μόνος του, δεν παίρνει την καραμπίνα και το σκύλο και πηγαίνει, ας πούμε, στο βουνό και γυρνάει και κάποια στιγμή ξαναγυρίζει πίσω. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος τέτοιος κυνηγός. Ψαράς ίσως και να υπάρχει, αλλά και αυτός θέλει να πάρει έστω άλλον έναν, παράδειγμα, με το καλάμι απ' έξω, ή ας πούμε ένας δίτης. Καλά είναι να πάρει ακόμα έναν παρέα, γιατί κάποια στιγμή θα βγουν, ώσπου να πάνε, ώσπου να γυρίσουν. Μπορεί μέσα στη θάλασσα να είναι εν μέρει μόνος του ο καθένας, όπως και ο μοτοσυκλετιστής μισθοκράνος μόνος του είναι, αλλά δεν στην παρέα. Γιατί καμιά φορά έχω πολλούς ανθρώπους που λένε ότι θέλω να πάρω κι εγώ μοτοσυκλέτα, είχα και τα λοιπά. Και απλά βλέπεις τις ωραίες στιγμές από τα βίντεο που πίνουμε έναν καφέ, που γελάμε κτλ. Ακριβώς είναι αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή μέσω της μοτοσυκλέτας ουσιαστικά είναι το κάλεσμα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις κάποια στιγμή τους φίλους σου, παιδιά που έχουν αυτοκίνητα, και εγώ, ελάτε την άλλη εβδομάδα, πάρτε από όλη τα αυτοκίνητά σας, 4-5 φίλοι, ας πούμε, να πάρουμε ήδη 2 αυτοκίνητα και πάμε μια βόλτα, ξέρω εγώ, στην Αύπακτο και στα Καλάβρητα. Γίνει αυτό ποτέ? Μα θα σου πούνε να πάμε οικογενειακώς, να πάρουμε όλη την οικογένεια, να πάρουμε τα παιδιά κτλ. Και δεν θα έχουν και άδικο για να δουν και αυτά τα ωραία μέρη. Το πράγμα το πρέπει και μπορείς να το κάνεις. Αν όμως γίνει το κάλεσμα μέσω του χόμπι, είτε αυτό είναι ποδήλατο, είτε είναι περιπατητές, είτε είναι κυνηγοί, είτε είναι ψάρες, είτε είναι μοτοσυκλετιστές. Και όταν γίνει το κάλεσμα μέσω της μοτοσυκλέτας, ας πούμε, του δίτροχου, βγαίνουν όλοι. Τι θα κάνουμε? Θα πάμε εκεί, θα πιούμε καφέ εκεί, θα πιούμε ποτό εκεί.

και μετά θα γυρίσουμε ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Και όποιος έρθει, σε όλες αυτές τις καταστάσεις, όποια παρέα και να πάει, περνά και γυρνάει τρισευτυχισμένος. Σπάνια γυρνάς χαλασμένος από μια βόλτα με τη μηχανή και με τη μοτοσυκλέτα. Απλά δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό κάποιος ο οποίος δεν είναι μέσα στην παρέα και κάποιος ο οποίος δεν το έχει ζήσει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι ευχαρίστηση ζουν οι άνθρωποι με το ποδήλατο. Τι δεν το έχω κάνει. Βλέπω και καμιά φορά στεναχωριέμαι. Λέω, ρε, ποιος πατάει πιδάλι. Αυτοί ξέρουν όμως. Το ίδιο και οι περιπατητές ξέρουν τι γούστα βγάζουν μέσα στα βουνά. Αυτό είναι με χόμπι, πάθος, παρέα. Χωρίς αυτά τα συστατικά και το κάλεσμα το οποίο γίνεται κάθε φορά με κάποιο κόνσεπτ.

μια στιγμή που θα συνοδηγήσει λίγο σπορ, λίγο πιο ανεβασμένους ρυθμούς. Να, γι' αυτό μπήκε τώρα και Deep Purple. Smoke in the water. Και θες να γουστάρεις λίγο, να νιώσεις αυτή την ένταση, αυτή τη δύναμη που έχει αυτό το εργαλείο μέσα του, τα PSI. Και για μερικές στιγμές να μην δώσεις σημασία στην κατανάλωση. Γιατί είπαμε, δεν είναι και το α και το ω καλή, είναι η χαμηλή κατανάλωση, αλλά πρέπει να μετρήσει και τη συγκίνηση. Και με 3 λίτρα στα 100 συγκίνηση 0.

και κάτι για το κράνος για εσάς τους νεαρούς που καμιά φορά δεν θέλετε να το φοράτε το κράνος. Να ξέρετε ότι το κράνος είναι και σαν φίλτρο όπως το Facebook, δηλαδή που ξαφνικά μπαίνει όλος μια φωτογραφία και βάζει πέντε φίλτρα για να βγει κούκλος ή κούκλα. Φαντάσου ότι με το κράνος, έτσι, με το κράνος είσαι παιδαράς. Παράδειγμα και μετράς. Αν θες να ανεβάσεις την αυτοπεποίθησή σου, πάρε ένα ωραίο κράνος. Βάλε ένα ωραίο κράνος, ένα μούριγο κράνος, και αν έχει και δύο γαμάκια τη μέρα, βάλε και εκείνο το καθρέφτη, βάλε και εκείνο το με τα ειρηδίζων χρώματα και θα είσαι μουράτος, ας πούμε, πάνω στη μηχανή. Όχι ότι δεν είναι ή δεν είσαι ομορφόπεδο, αλλά σίγουρα το ωραίο κράνος, το γυαλισμένο κράνος θα σου δώσει ένα άλλο style και ένα άλλο χαρακτήρα που θα απορούν αυτοί που σε βλέπουν, οι νέες, ας πούμε, οι κοπέλες και τα λοιπά που σε βλέπουν και θα πούν ποιος άραγε η κούκλος είναι πίσω από αυτό το κράνος, και δημιουργείς και μια περιέργεια, μια προσμονή, έτσι. Να, βρήκα μια ιδέα κι εγώ να σας πω για να φοράτε κράνος και να μην γυρνάτε σαν ξεμαλιασμένα άτομα και που έχετε δακρυσμένα μάτια και σας έχει χτυπήσει και δυο μύγες και κανένα δυο κουνούπια πάνω στο πρόσωπο και είσαστε χάλια μαύρα. Βάλε το κράνος, να βγεις παιδαράς και ψέμε ότι θα μετρήσεις περισσότερο. Όταν θα βγάλεις το κράνος, θα περιμένουν όλοι να δουν ποιος είναι αυτός ο παίχτης πίσω από αυτή την ωραία, την καθαρή, τη μοτοσυκλέτα ή το παπάκι. Και για να δούμε, ας πούμε, ξέρω τι ωραία μάτια θα έχει, μαύρα, γαλάζια, έτσι. Κάντε ένα τέτοιο story. Οπότε το κράνος, από το ότι σώζει ζωές, πέρα από το ότι πλέον θα σε σκίσουν εάν δεν φοράς κράνος και θα σε διαλύσουν.

0: Και επίσης εσείς οι νεαροί που ανεβάζετε κορίτσια πίσω στα μηχανάκια σας και στα παπάκια σας, μη διανοηθείτε να πάρετε κανένα κορίτσι, κανενός άλλου κορίτσι, γιατί μέχρι τότε είναι άλλου νου κορίτσι, χωρίς να φοράει κράνος. Έτσι, δεν είναι μόνο θέμα της αστυνομίας, είναι και ο μπαμπάς και ο πατέρας αυτού του παιδιού που για τον ΑΒ λόγο ανέβηκε πάνω στο μηχανάκι σου, είτε γιατί βρεθήκατε σε μια καφετέρια, είτε γιατί βρεθήκατε σε μια παρέα. Χωρίς κράνος δεν έχεις δικαίωμα κανένα να ανεβάσεις, είτε κορίτσι είτε αγόρι, να ανεβάσεις πίσω στο μηχανάκι σου.
1: Καλύτερα τραγούδια από χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

πω και ακόμα ένα σφάλμα που έκανα ο ίδιος. Προχθές έβηκα το νέο σκοπό στις 6, κατέβηκα για να πάω στην εργασία μου και λέω εντάξει, δεν χρειάζεται να βάλω μπουφάν, δεν χρειάζεται να βάλω κάτι. Αυτό που έπρεπε να βάλω δεν το έβαλα, εν πάση περιπτώσει, γιατί έπρεπε να βάλω ένα καλοκαιρινό μπουφάν με τη μοτοσυκλέτα. Εγώ κατέβηκα κοντομάνικος, να με φυσήξει και εμένα λίγο αέρας, να δροσιστώ. Ακριβώς εδώ στην πλατεία εμπορίου μπήκε κάτι ανάμεσα στο μανίκι και στο χέρι. Δεν είδα τι ήταν, τώρα ήταν σφίγγα, ήταν μέλισσα. Ενώ με έχουν τσιμπήσει άπειρες μέλισσες, πρόβλημα δεν είχα ποτέ. Αυτή τη φορά όμως και με έκαψε και με πόνεσε πάρα πολύ. Αυτό όμως κράτησε 5 λεπτά μέχρι να πάω στην εργασία μου. Όμως το ίδιο βράδυ με έπιασε μια τρελή φαγούρα στο χέρι, τα χαράματα. Και εγώ την άλλη μέρα σηκώθηκα για 5 μέρες το χέρι μου. Φυσικά πήρα κάποιες αλήφη, κάποια τέτοια. Για 5-6 μέρες το χέρι μου ήταν κατακόκκινο και πρισμένο. Τουλάχιστον επεκτάθηκε δηλαδή γύρω στη μια πιθαμή και ίσως και περισσότερο στο πρίξιμο. Όλα αυτά γιατί δεν έβαλα απλά ένα μπουφάν να μην μπορεί να μπει εκεί πέρα το έντομο. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι η άνεση στο μοτοσυκλισμό πληρώνεται, μειώνει στην ασφάλεια. Είτε είναι

Λοιπόν, τελειώνουμε σιγά σιγά. Αυτή ήταν η εκπομπή Ceres Moto Action. Θα τα πούμε το Σάββατο 2 με 4. Εύχομαι να μην σας κούρασα, να βρήκατε έτσι ενδιαφέρον την εκπομπή. Πολλές φορές λόγω και της πίεσης δεν μπορώ να προετοιμάσω κάποια θέματα. Ίσως να το καταφερθώ στις επόμενες εκπομπές. Εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε. Ράδιο Κόσμος στους 93. Ένα πολύ δυνατό ραδιόφωνο. Και μια πρωτότυπη εκπομπή η οποία είναι ακόμα παλεύει να αποκτήσει εμπειρία, όπως είπα για τους μοτοσυκλετιστές, το ίδιο ισχύει για μένα στο ράδιο. Είμαι ακόμα σε πολύ πολύ πολύ νηπιαγό στάδιο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, κάντε βόλτες, οδηγήστε τις μοτοσυκλέτες σας, βγάλτε τες, χειμώνα, καλοκαίρι. Η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή, η ζωή είναι μεγάλη, μην την κάνεις καρναβάλι, έτσι. Και αν είναι παράδειγμα να αποφύγεις το άγχος, το στρες, την πίεση και να γλιτώσεις ένα χάπι, καλύτερα να κάψεις ένα λίτρο βενζίνη. Να περνάτε καλά. Καλά ταξίδια, καλούς δρόμους.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ή μίσκι, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δύσκολα.

0: δίπλα σας. Μοσχοβολά, τόπος στο Νεοσούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής. Και η τσιαπάτα, το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκακόψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλίκης. Μοσχοβολά το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράχωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να λάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σε δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην κοινή ακτή.
0: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας. Κόσμος στους 93.
3: Είχα, είχαμε γάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε σύννεφάκι, σύννεφουλά μου, σαν σύννεφά, σύννεφάκι, φεύγει.

Still you're missing.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Water υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 400.

0: 180 γραμμάρια 2,75 ευρώ. 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα στο Σεντεσπον. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ειδικού δωρητή Τίμα, Νοφελές Ίδρυμα.
8: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
9: Κόσμος στους 93.

0: στο τελευταίο θάνειο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουν αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρζ Πλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: ρυθμό μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα από το 2 λίτρα 3,99. Τάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Πίλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκορ τρίφυλλο 1,99. Ντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λοιπά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκες Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκες Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, τοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σίδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου.

0: έπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 693-011-495.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Άδα και τον Κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. cosmosnews.gr.
3: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
4: Κανένα πρόγραμμα.
3: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
4: Ραντεβού από νωρίς στον Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηνιά μόνο 5,90.
3: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
4: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φωτοποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
3: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
4: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
3: Supermarket Kansas.
4: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
5: Κόσμος στους 93.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, άκουμε την καρδιά.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λεπτά 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια.

0: λαχανοπάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο ανοιχτό θέατρο του ΙΠΑΕΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφοϊδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Στερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερό, στην Κιάννη Ακτή.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες. Με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξίου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Κόσμος στους 93.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για να παίζει και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπία.

0: Βυσσαλτίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να σπεί για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΣ. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην ζητάς ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
0: Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους 93.

0: Κόστος 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθαντού και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Κουτάρος, Γιώργος Κανιώτης, Ματσίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
6: Λενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα? Κανένα πρόγραμμα. Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
7: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ και σουβλάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
6: Καλαθάκι Λίμνος συσκευασμένο 4,93. Τορτίχια Σιέστα 6 τεμά.

0: συνέχεια. 1,68 και μουστάρδα απαλύρελο μας 500 γραμμάρια, μόνο 1,10. Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια, μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου, μόνο 89 λεπτά.
1: Τελικά, το καλύτερο πρόγραμμα
0: είναι να μην έχεις γραμμά. Supermarket Kansas. Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες. Οργάνωση στο εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίδαλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίδαλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε.

0: χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4,330 ml 1,60. Eza Lager 6x330 ml 4×2 δώρο 3,65. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ή μίσκι, φυτικά ή παρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χωρών, ψωσανίδες, πλακάκια, δέπεδα laminate, δεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Για τη μέτρη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2320-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήσεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Μουδί και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερό. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα. Μην τη χάσετε.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυψης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Κόσμος στους 93.

Ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο, κρίση η βροχή. Χθες ήταν θάλασσα γλάρο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρο Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έπαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμος στους 93.

0: face of the year.
1: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Μαρτίου 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πώς η θέα να χωρέσει στα μάτια σου.
4: Πώς η απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πώς η γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
3: Ζήσε τη στιγμή.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Κόσμος στους 93.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεται. Η Στελίνα Δημητρή τα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπάλτσας σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 2310-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Η σέλφ μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου, ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση mo.com. Όχι άλλο καρβουνό.
6: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο νυχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
7: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με παρουσίαση παρασκευή Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας από την Αιγύρια του Δήμου Βυσσαλτίας.
8: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
9: Κανένα πρόγραμμα.
8: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
9: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
8: Παθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
9: Μύθος κουτάκι 8. Τότε μάχια μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
8: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
9: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
8: Supermarket Kansas.
9: Καλοκαίρι, αρέα και τιμές θαύμα.
10: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosnews.gr.
11: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση Λικλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρότερα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
12: Κόσμος στους 93.

Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα στο να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προστήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε

0: σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με θαμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας κολλεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ένωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.
3: Εδώ λέμε να πούμε να κάνουμε αμάν, να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και καθαρά μαζί με να πω. Ο κόσμος άμα του πιέζει τη μύτη τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Βέβαια, η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο στο λαιμό. Να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λες και τι κάνεις. Διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζης, ας πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό.
4: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος. Ράδιο Κόσμος του 93.
2: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

Τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες Κόσμος, Κόσμος, μαζί, ψηλά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάς, Γιώργος Φανιώτης, Μαρτίνδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.

0: Μάνο Κάρβουνο.
1: Κυριακή στις 5 Ιουλίου, 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmnews.gr.

0: αέρας φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

σαν ήμουνα πέτρι εγώ. Φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούρια. Κυνηγημένος μια να βγει ετράβηξα τους

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Τα μάτια μου, στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

γνωρίσεις μες στο πλήθος. Φόρεσα γαρίφαλο στο στήθος από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος.gr.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν γράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 2:30.

ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με πλερτάρεις γαλανέ.

μπλουζάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν.

0: ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: κόσμος στους 93. Δεν γράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.